0: τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 8 Ιουνίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη περίπου μία μισή ώρα σήμερα. Αργία σήμερα βέβαια. Είναι η μέρα, τα γενέθλια υποτίθεται του βασιλιά, δεν είναι βέβαια, αλλά τυπικά έτσι γιορτάζεται. Ήταν τα γενέθλια της βασίλισσας όταν ζούσε η βασίλισσα, τώρα τα γενέθλια του βασιλιά, του Καρόλου, του Τρίτου. Αργία πάντως, αυτό έχει σημασία σήμερα. 8 Ιουνίου μαζί μου ο καλός φίλος, ο Καλήμαχος. Καλήμαχε, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Βαγγέλη και καλημέρα στην πολύ αγαπημένη μας ελληνική παροικία. Ναι, γενέθλια των
0: αρκεί που υπάρχει αργία, αρκεί που υπάρχει αυτή η ξεκούραση, υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Οι δρόμοι πολύ ήσυχοι σήμερα το πρωί, Καλήμαχε. Καθόλου κίνηση. Καθόλου,
1: αυτό είναι καθόλου. Το πολύ ευχάριστο με αυτή την.
0: Δεν είναι σε όλη την Αυστραλία όμως, έτσι. Δεν είναι σε όλη την Αυστραλία. Ξέρω Νέα Νότια Ουαλία ναι, Βικτόρια ναι, κάποιες άλλες πολιτείες, αλλά όχι όλες. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε τι, χρόνια πολλά τώρα στο βασιλιά.
1: Για τα γενέθλια, όταν είναι η πραγματική μέρα, χρόνια πολλά στους πάντες, εγώ λέω, δεν, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, μωρά, ασφαλώς, γιατί όχι. Γιατί όχι, και είναι ευκαιρία με αυτές τις εορτές να τιμείται και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Και έχουμε τα King's Birthday Honors, έτσι, τις τιμητικές διακρίσεις που γίνονται. Και αυτό είναι κάτι αξιόλογο.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Τιμητικές διακρίσεις που προτείνουν μέλη της κοινωνίας. Έτσι, άλλοι πολίτες προτείνουν αυτούς τους πολίτες να τιμηθούν και να διακριθούν για τις υπηρεσίες τους στην Αυστραλιανή κοινωνία. Και ανάμεσα σε αυτούς έχουμε 11 συμπαρίκους, τουλάχιστον από τα ονόματα, σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, 11 συμπαρίκους που έχουν τιμηθεί σε αυτές τις διακρίσεις.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Αυτή την ημέρα. Οπότε είναι ωραίο να βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους να τιμούνται για τις υπηρεσίες τους. Είναι χιλιάδες άλλοι όμως που δεν έχουν τιμηθεί και θα πρέπει να τιμηθούν. Άνθρωποι που προσφέρουν αφιλοκερδώς, προσφέρουν υπηρεσίες τους, βοηθούν τους συνανθρώπους τους
1: και κάνουν το παν για την κοινωνία τους. Δεν θα ακουστούν ποτέ, δυστυχώς.
0: Μερικοί ίσως να μην ακουστούν ποτέ, ασφαλώς. Αλλά επαφίεται στους συνανθρώπους να προτείνουν αυτούς τους ανθρώπους να διακριθούν. Έτσι, έτσι γίνεται,
1: ναι,
0: η διαδικασία.
1: Έτσι,
0: είναι
1: έτσι πάντα γίνεται,
0: με προτάσεις. Με προτάσεις από άλλους συνανθρώπους. Βέβαια, δεν μπορώ όμως να μην σκεφτώ ότι και εδώ υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα σε μερικές περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν και οι κλίκες, ναι, που, ναι, δρούν μέσα στην κοινωνία μας, που προτείνουν και ξαναπροτείνουν. Είναι μια κλίκα.
0: Ξέρουν
1: που
0: πώς δουλεύει το σύστημα.
1: Το σύστημα, ακριβώς. Γι' αυτό δεν είναι εντελώς τίμιος ο τρόπος αυτός.
0: Κοίταξε, δείξε μου ένα σύστημα που είναι τέλειο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέλειο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ασφαλώς. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε, όπως το λέει, πώς το είχε πει ο Άμπετ, να μην αφήνουμε το τέλειο να είναι ο εχθρός του καλού. Καλό μεν, ίσως να υπάρχει καλύτερο, αλλά να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα λόγω του ότι δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Λοιπόν, και δεν είναι τέλεια σίγουρα στην Βικτόρια, ειδικά στη Μελβούρνη, με την έξαρση της εγκληματικότητας, Καλήμαχη. Βλέπεις δεξιά-αριστερά, βλέπεις τα μέσα ενημέρωσης, νεαρά παιδιά σε συμμορίες να βγάζουν μαχαίρες, ματσέτες, να χτυπάνε ο ένας τον άλλον σε δημόσιους χώρους.
1: Δυστυχώς.
0: Και γίνεται πανικός, γίνεται χάος.
1: Όσο
0: τι συμβαίνει εδώ?
1: Όσο αυστηροί και να είναι οι νόμοι, οι δικαστές στα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυστηροί μαζί με αυτούς τους νέους, δυστυχώς. Και παρά να μειώνεται το κακό, όλο και μεγαλώνει.
0: Πολλές φορές σκέφτεσαι, θα μου συγκρίνεις ας πούμε την Μελβούρνη και τη Βικτόρια με άλλες πόλεις, με άλλες χώρες, πόλεις σε άλλες χώρες. Συμβαίνει παντού αυτά? Συμβαίνουν παντού αυτά? Όχι βέβαια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάπου έχουμε χάσει τον έλεγχο. Να έχουμε νεαρά παιδιά, μερικά είναι ανήλικα, από 13 και άλλα είναι 20-25 ξέρω εγώ ετών, και να τρέχουν και να χτυπούν ο ένας τον άλλον και όποιον πάρουν σβάρνα. Τα επεισόδια που είχαν γίνει στην συνοικία και στο Όκλι, στο Eton Mall, ήταν συμμορίες. Ευτυχώς δεν είχαν σχέση με την ελληνική μας παροικία. Αλλά όταν έχεις την οικογένειά σου, πας για ένα καφέ, πας για ένα φαγητό και βλέπεις συμμορίες αυτές να ελοσκοτώνονται ή να πετάνε μαχαίρια και να πέφτει ξύλος, να ξύλο, άγριο ξύλο. Λες, αρκετά ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Κάπου πρέπει να μπει έλεγχος σε όλο αυτό. Και υπάρχει ζήτημα αστυνόμευσης. Όταν οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση ή πολύ χαμηλή αστυνόμευση και δεν υπάρχουν επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις, δεν τους καίγεται καρφάκι, δεν νοιάζονται.
1: Δεν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις, Βαγγέλη μου. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που έχεις πει, διότι τα δικαστήρια πολύ απλά δεν τιμωρούν όπως θα πρέπει. Οι δικαστές δυστυχώς είναι ανεύθυνοι.
0: Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Όπα.
1: Όχι όλοι. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ανεύθυνοι.
0: Οι δικαστές επιβάλλουν το καθεστώς που επιβάλλει ο νόμος.
1: Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε, Βαγγέλη.
0: Ας αλλάξει τους νόμους η κυβέρνηση τότε.
1: Αλλάζουν τους νόμους, αλλά οι δικαστές αρνούνται να επιβάλλουν όλο το βάρος του νόμου όπως θα έπρεπε.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανευθυνότητα των δικαστικών. Όχι, εδώ νομίζω είναι λίγο φάουλ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Είπα ορισμένων, δεν λέω για όλους, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό είναι, για μένα είναι ανεύθυνοι.
0: Αλλά πρέπει να δούμε κάποια μέτρα. Ευρύτερα στην αστυνόμευση, στο περιορισμό της εγκληματικότητας, πρέπει να δούμε σοβαρά μέτρα. Αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί.
1: Πάντως δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Άρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Ασφαλώς.
1: Και αυτό το κάτι είναι πολλά πράγματα.
0: Από την άλλη, είδα μια διαφημιστική, ας πούμε, αφίσα, ταμπέλα, πες το πώς θέλεις, εναντίον της πρωθυπουργού της Βικτόριας, της Τζασίντα Άλεν, μια παράδεκτη ταμπέλα, με χαρακτηρισμούς πολύ άσχημους. Ευτυχώς, τα δύο μεγάλα κόμματα το καταδίκασαν. Νομίζω ήταν κάποιος ιδιώτης που έκανε αυτή τη διαφήμιση εναντίον της πρωθυπουργού. Mm-hmm. Με την ορολογία ditch the beach. Αυτό είναι απαράδεκτο, όχι, είναι σεξιστικό, είναι εντελώς απαράδεκτο και απόλυτα καταδικαστέο. Αυτό παρομοιάζει τις αφίσες που είχαν πίσω από τον Abbott πριν 10 τόσα χρόνια, 12 τόσα χρόνια, εναντίον της τότε πρωθυπουργού της Gillard. Ένας εσχρός σεξισμός
1: τότε.
0: Και τώρα τότε βέβαια ήταν από το κόμμα των φιλελευθέρων, έτσι, και
1: τις, ναι.
0: Που στην ουσία είχαν τη Τζίνα Ράινχαρτ εκεί πέρα να βρίζει και να φωνασκεί. Τώρα έχουμε κάποιον ιδιώτη που έχει κάποια προβλήματα με την κυβέρνηση, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι, τον είδα στη τηλεόραση, ένας χαρακτήρας που δεν εμπνέει πολύ εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά να είναι σοβαρή κριτική πάνω σε στοιχεία και όχι καταγγελίες και εσχρές ταμπέλες και αφίσεις, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Καλήμαχε, διεκδίκησες τα $186 από τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Να σου πω την ίδια, προσπάθησα πάρα πολύ. Τελικά μπήκα, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, αλλά δεν νιώθω ότι έχω επιτύχει.
0: Δεν έλαβες email που να λέει ότι εξετάζεται η αίτησή σου?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις λάβει.
1: Εσύ για πες με τη διαδικασία.
0: Εγώ έκανα και δύο αιτήσεις.
1: Είδα και έπαθα για να δεχτούν πρώτα το email που ήθελα να χρησιμοποιήσω.
0: Τι εννοείς?
1: Τέλος πάντων, για πες μου για την εμπειρία.
0: Εγώ έκανα δύο αιτήσεις, γιατί δικαιούσε δύο, αν έχεις δύο αυτοκίνητα στο όνομά σου, να κάνεις δύο αιτήσεις. Έκανα και τις δύο, την περασμένη Δευτέρα.
1: Σου ζήτησαν να συμπληρώσεις το The Number Plates Registration.
0: Ναι, ασφαλώς. Εννοείται.
1: Εμένα δεν μου τα ζητήσανε.
0: Τότε δεν έκανες τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Μία τρύπα στο νερό έκανα.
1: Μία τρύπα στο νερό.
0: Όσο
1: και να προσπάθησα. Ναι.
0: Πρέπει να είσαι πιο έξυπνος από τους υπολογιστές, ρε Καλήμαχε.
1: Κι όμως, δεν πέτυχα τίποτε.
0: Λοιπόν, την περασμένη Δευτέρα, που ήταν η πρώτη μέρα της εφαρμογής αυτού του μέτρου,
1: ναι,
0: που είναι μόνο για τον Ιούνιο και Ιούλιο. Αν δεν προλάβετε, φίλες και φίλοι, πάει. Πέταξε το πουλάκι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εγώ έκανα τις αιτήσεις το βράδυ. Γιατί το πρωί όταν το αναφέραμε, είχε εμπλοκεί η ιστοσελίδα, γιατί πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες μας κάναν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Mm-hmm. και η ιστοσελίδα και η εφαρμογή δεν μπορούσε να αντέξει
1: ναι.
0: τον αριθμό των αιτήσεων και έπεσε. Αλλά εγώ το βράδυ που δοκίμασα ήταν μια χαρά. Έκανα τις δύο αιτήσεις και την Παρασκευή, πέντε μέρες αργότερα, μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό.
1: Ωραία.
0: 186 και 186. Δηλαδή 370 περίπου δολάρια, πόσο είναι.
1: Γιατί καλά λεφτά.
0: Ναι, τα δικαιούται όποιος έχει αυτοκίνητο εδώ της Βικτόριας στο όνομά του να διεκδικήσει μέχρι δύο για τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι αλλιώς τα τέλη κυκλοφορίας είναι πανάκριβα, σχεδόν ένα χιλιάρικο το χρόνο πληρώνουμε τώρα. Η κυβέρνηση ξέρει ότι έρχονται εκλογές και θέλει ασφαλώς
1: να γλυκάνει τους ψηφοφόρους λίγο,
0: να προσεντεριστεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ασφαλώς είναι το κόστος ζωής που είναι πολύ ακριβό και θέλει να βοηθήσει αλλά και να κερδίσει και ψήφους ταυτόχρονα. Οπότε φίλες και φίλοι, μην το αγνοήσετε να κάνετε την αίτηση για το registration, την επιστροφή, ένα μέρους, 20% από τα τέλη κυκλοφορίας εδώ στη Βικτόρια. Μεγάλες αλλαγές καλήμαχε παγκοσμίως στην τεχνολογία, στη ψηφιακή τεχνολογία, στο AI, έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση με τεράστιες επιπτώσεις. Πολλοί λένε ότι στην ουσία θα αφήσει όλον τον κόσμο άνεργο ή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας χωρίς δουλειά. Τι κάνουμε, πώς προχωράμε, τι μέτρα λαμβάνουμε για πιθανόν επιπτώσεις που θα είναι καταστροφικές σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Από την άλλη βέβαια η τεχνολογία βοηθάει τον συνάνθρωπό μας, βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει να... Η τεχνολογία πάντα αυξάνει την παραγωγικότητα, ειδικά στο τομέα των ηλικιωμένων που υπάρχουν πολλές δυσκολίες από υπαλλήλους, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ ίσως θα κάνουν τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ή δεν θέλει να κάνει ο άνθρωπος.
1: Ίσως ζούμε στις μέρες μας
0: ναι.
1: Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ουδέποτε που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις θετικές και αρνητικές παρανέργειες που θα προκαλέσει. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη όσο πάει καιρός όλο και βελτιώνεται, όλο και δυναμώνει τις ικανότητές της να κάνει πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα φτάσουμε. Επομένως είναι μια τεράστια πρόκληση. Και απάνω σε αυτό μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα επιβιώσει στα επόμενα 50-100 χρόνια ο δημοκρατικός τρόπος ζωής που εμείς γνωρίζουμε καλά, ή θα πέσει η ανθρωπότητα στα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων με τα πολλά δισεκατομμύρια που θα πάρουν τον έλεγχο της χώρας στα χέρια τους και στην ουσία θα χαθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα χαθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας μεγάλος φόβος στο μέλλον, ίσως στα 50-100 χρόνια, να γίνει και μια τέτοια είδος αλλαγής που ο κόσμος θα διηγείται, θα ελέγχεται από μια μικρή ομάδα ανθρώπων.
0: Μια τεχνοτυραννία.
1: Ναι, μια τεχνοτυραννία. Το εγώ πολύ το φοβάμαι αυτό.
0: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αυτής της τεχνοτυραννίας όπου ορισμένοι, πολύ λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα των χεριών, συνήθως άνδρες, όσο το πλήστον είναι άνδρες, να ελέγχουν όλες αυτές τις τεχνολογίες και στην ουσία να ελέγχουν δισεκατομμύρια κόσμου χωρίς να λογοδοτούν. Θα έρθω σε αυτό σε λίγο γιατί υπάρχει λύση. Εδώ έχουμε τώρα τον Elon Musk, έναν από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ένα συγκλονιστικό ποσό πλούτου και δύναμης. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία, στο εμπόριο, από ιδιώτες. Γιατί τώρα έχουμε στις ερχόμενες ημέρες θα γίνει η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX θα μπει στο χρηματιστήριο στην Αμερική και πολλοί λένε ότι η περιουσία του Elon Musk θα αυξηθεί κατά 800 ίσως και παραπάνω δισεκατομμύρια δολάρια και συνολικά ο Τραμπ θα με αυτά που έχει ήδη θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και γίνεται πιο ισχυρός από πολλές άλλες χώρες, οικονομίες που δεν ούτε καν φτάνουν αυτό το ποσό. Πολλές χώρες είναι το ετήσιο ΑΕΠ τους κάτω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Βαγγέλη, από περίεργεια, έχεις εξετάσει ποτέ το πώς ξεκίνησε ο Elon Musk?
0: Ναι, ναι, είναι ιδιοφυΐα. Είναι ιδιοφυΐα. Είναι πανέξυπνος, είχε και λίγη τύχη, αλλά έχει και διορατικότητα, είναι πανέξυπνος, πραγματικά αξιέπαινος.
1: Η πρώτη του επιχείρηση τι ήταν?
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Έκανε ορισμένα startups, ορισμένα τα πούλησε και μετά με τα χρήματα αυτά μπόρεσε και αγόρασε την Tesla. Δεν ήταν δική του η Tesla, την αγόρασε, αλλά την ανέπτυξε τόσο πολύ πραγματικά καινοτόμως σε πολλούς τομείς. Με τη SpaceX τώρα, με το διαστημικό του πρόγραμμα, πραγματικά απίστευτο εγχείρημα, είναι ιδιοφυΐα, αναμφιβόλως. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, υπάρχουν και οι άλλοι μεγάλοι tech giants, οι γίγαντες της τεχνολογίας, που ελέγχουν τη τεχνολογία. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, τεχνοτυραννία, κατά πόσο αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Είναι εάν δημοκρατικές κυβερνήσεις δεν λάβουν τα μέτρα τους. Και εδώ πάντα υπάρχει η δύναμη της δημοκρατίας, η δύναμη των πολιτών να επιβάλλουν κανόνες, γιατί μην ξεχνάμε όλη αυτή η τεχνολογία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στους απλούς πολίτες. Η μεγάλη αυτή, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μάθει από τις γνώσεις που έχουν παράξει άνθρωποι, πολίτες. Η τεχνολογία αυτή, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μαθαίνει από όλη αυτή τη τεχνολογία ως επιτοπλίστων δωρεάν.
1: Έχει συσσωρέψει όλη αυτή τη γνώση.
0: Αντιγράφει όλη αυτή τη τεράστια γνώση, τους τόμους και τόμους, τα δισεκατομμύρια τόμων γνώσης, χωρίς όμως να πληρώσει ούτε φράγκο για αυτά. Και εδώ είναι που υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα, η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη ευθύνη και χρέος από αυτές τις μεγάλες εταιρείες προς την κοινωνία ευρύτερα. Χρειάζονται τεράστια ποσά ενέργειας και ίδρευσης για να
1: λειτουργεί
0: η τεχνολογία. Εδώ τώρα ένα μεγάλο μέρος γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα data centers. Η Αυστραλία θέλει να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες και μεγάλα
1: data centers. Ναι.
0: Τα data centers, αυτά τα κέντρα δεδομένων, είναι ολόκληρες εγκαταστάσεις με υπολογιστές που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, ηλεκτρισμού, και τεράστια ποσά ίδρευσης,
1: ναι,
0: για ψήξη, γιατί χρειάζονται, εκπέμπουν πολύ μεγάλη θερμότητα και χρειάζεται ψήξη να χαμηλώσουν τις θερμοκρασίες. Πολύ νερό, πολύ ενέργεια. Και ταυτοχρόνως, την ίδια στιγμή, διώχνουν ανθρώπους από τις δουλειές τους. Πώς να το πω, δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα λογιστών, τώρα θα έχεις το AI να σου κάνει τα λογιστικά και δεν χρειάζεται τους λογιστές. Έχεις μια ομάδα στα γραφεία, τώρα το AI θα κάνει δουλειά και δεν χρειάζεται τους ανθρώπους στα γραφεία. Και ερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα που αναφέρουμε νωρίτερα. Όταν ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας μείνει άνεργο, γιατί τις δουλειές θα τις κάνει γρηγορότερα και καλύτερα η τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνουμε? Και εδώ έρχεται η άλλη λύση, καλή μαχαία. Επίσης η δημοκρατία και η κοινωνία μπορεί να επιβάλλει τη λύση. Έναν κατώτατο μισθό, μισθό διαβίωσης για όλους. Τη στιγμή που αυξάνεται η παραγωγικότητα, θα υπάρχει η ευκαιρία όλοι οι πολίτες να λαμβάνουν ένα μισθό. Δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, θα λαμβάνουν αυτό το ποσό σαν μια βοήθεια, αλλά θα είναι ένας βασικός μισθός, πολύ πιο σημαντικό ποσό από ότι είναι ένα ταμείο ανεργίας, ένα επίδομα. Θα είναι κάτι πιο σοβαρό, θα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση και ταυτοχρόνως θα μπορεί να ασχολείται και με την ψυχαγωγία του, να έχει την καλύτερη ζωή του. Και η τεχνολογία θα προχωρά. διότι η παραγωγικότητα αυξάνεται και τα κέρδη των μεγάλων αυτών εταιριών θα αυξάνονται και αυτά.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα υπάρχουν τότε και ανθρώποι, δυνάμεις που θα θέλουν να μειώσουν ταυτόχρονα και τον πληθυσμό του κόσμου? Ερώτημα κάνω.
0: Καλά, αυτό είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας.
1: Μπορεί να είναι, όλα αυτά μπορεί να,
0: κάθε φορά,
1: να συνεργάζονται μαζί.
0: Ωραία, όλα είναι πιθανόν να γίνουν ασφαλώς, αλλά κάθε φορά που μια μικρή μερίδα ανθρώπων, όσο ισχυρών και να είναι, προσπαθούν να επιβάλλουν κάτι στην κοινωνία, η κοινωνία αντιδρά. Και όταν υπάρξει ανάγκη, θα γίνει και επανάσταση.
1: Θα μπορεί πάντα να αντιδρά η κοινωνία? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη μου.
0: Όταν...
1: Παίζω τώρα το συνηγόρο του διαβόλου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φτιάξει, ας πούμε, ένας μεγιστάνας, θα φτιάξει ένα στρατό από ρομπότ. Έτσι. Και θα επιβάλλει...
1: Κάποτε βλέπαμε, διαβάζουμε τα κόμιξ και πράγματα που σήμερα είναι πραγματικότητα, Βαγγέλη μου.
0: Ιστορίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Τα γελούσαμε τότε.
0: Ασφαλώς.
1: Και τα ζούμε σήμερα.
0: Ασφαλώς.
1: Επομένως, αυτό που γελάμε σήμερα, ίσως οι μελλοντικές γενιές να το ζήσουνε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ δεν αποκλείω τίποτε.
0: Όλα είναι πιθανό να συμβούν, ασφαλώς, καλή μαχία. Αλλά η κοινωνία έχει δύναμη. Η κοινωνία έχει δύναμη. Πιες λίγο νεράκι να καθαρίσεις το λαιμό σου. Πάντως, εγώ είμαι αισιόδοξος. Αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ότι η κοινωνία έχει την δύναμη να καθορίσει τους κανόνες. Μπορεί, δεν θα είναι ομαλή αυτή η πορεία και δεν θα γίνουν όλα όμορφα και ωραία, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ευρύτερα και μελλοντικά θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και οι λίγοι που την ελέγχουν αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν ολοσχερώς. Και εδώ έρχομαι σε ορισμένα πράγματα που μας έχει δείξει το παρελθόν. Η τεχνολογική επανάσταση, ας αρχίσουμε από την βιομηχανική επανάσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, του 19ου και 20ου αιώνα. 19ου αιώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βιομηχανική επανάσταση από την μηχανές του ατμού και μετά τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, μια μεγάλη άνοδο στην ανθρώπινη πορεία, στη τεχνολογία, η εξάπλωση του ηλεκτρισμού.
1: Που ακόμα πιο μεγάλη ανάπτυξη έφερε.
0: Ο τηλέγραφος, οι τηλεπικοινωνίες, μετά η εφεύρεση του τρανζίστορ που δημιούργησε μια μεγάλο άλμα στην ηλεκτρονική τεχνολογία. Μετά έχουμε τους υπολογιστές που βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία και είδαμε τη μεγάλη επανάσταση στους υπολογιστές και τώρα ένα περαιτέρω μια περαιτέρω εξέλιξη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα όμως, ξέρεις τι μου θυμάμαι τώρα διαβάζοντας την ιστορία, ένα μηχάνημα, μάλλον δύο μηχανήματα που έχουν δημιουργήσει τεράστια αλλαγή στην κοινωνία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία. Αρχικά όμως ήτανε κλονίσματα. Ένα από αυτά, μιλούσα με ένα φίλο χθες το βράδυ και το συζητούσαμε, στη Γεωργία. Ένα μηχάνημα που έφερε τα πάνω κάτω στη Γεωργία. Είναι το Combine Harvester. Στα ελληνικά είναι η θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και τα τρακτέρ.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας γεωργός τώρα μπορούσε να κάνει τη δουλειά χιλίων εργατών. Που έκαναν πριν. Να θερίζεις χιλιάδες στρέμματα με μία μηχανή και να στο θερίζει, να στο αλωνίζει, να κάνει και τις μπάλες με το άχυρο, να τα κάνει όλα. Παλαιότερα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό έφερε τα πάνω κάτω, όμως αύξησε την παραγωγικότητα στη Γεωργία, καλή μαχή. Χάσαν όμως και πάρα πολλοί άνθρωποι τη δουλειά τους. Ένα άλλο μηχάνημα που δεν το σκεφτόμαστε τώρα πάρα πολύ, αλλά ήταν πολύ σημαντικό, ήταν η ραπτική μηχανή.
1: Βεβαίως.
0: Η ραπτική μηχανή έφερε μια ολόκληρη επανάσταση στον κόσμο. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε τώρα. Αλλά αύξησε την παραγωγικότητα πάρα πολύ. Έτσι. Και υπάρχουν άλλα παραδείγματα τα οποία δεν σκέφτομαι
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι πολλά πράγματα που σε αγγλικά we take for granted.
0: Τα έχουμε ως δεδομένα.
1: Ως δεδομένα, ναι.
0: Τα θεωρούμε δεδομένα, ναι. Αλλά δεν ήταν.
1: Καθόλου δεν ήταν.
0: Ήταν μεγάλα άλματα, ναι, της τεχνολογίας. Και ασφαλώς είχαν μεγάλες επιπτώσεις και σε εργάτες, αλλά και σε αυτούς τους επιχειρηματίες που μπορούσαν να ελέγχουν αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά ουσιαστικά η πρόοδος, η ανθρώπινη πρόοδος είναι αναμφίβολη. Το βιωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί. Όλοι οι παράγοντες, όλοι οι δείκτες έχουν βελτιωθεί. Έτσι. Από την άλλη, βέβαια θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά τώρα ο κόσμος έχει κατάθλιψη, δεν ξέρω, αισθάνονται στεναχωρημένοι. Ναι, όλα αυτά συμβαίνουν.
1: Και πάντα υπήρχαν.
0: Πάντα υπάρχουν, αλλά είναι στο χέρι μας να βελτιώσουμε και την ψυχική μας υγεία, έτσι.
1: Βεβαίως. Διότι πρέπει η προσπάθεια μας να καλλιεργούμε και το μυαλό μας, να καλλιεργούμε τα πνευματικά μας, ας πούμε, πράγματα που έχουμε ανάγκη. Εκεί ο άνθρωπος που πέφτει σε καταθλίψεις και όλα αυτά είναι που έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτό το τομέα της ζωής τους. Δεν διαβάζουμε βιβλία, δεν ερευνούμε, δεν μελετάμε την ψυχολογία. Είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, αλλά εμείς ήδη τα μιλούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τεράστιες ευκαιρίες να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ αυτό βλέπω, ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες, ειδικά σημερινή εποχή. Τώρα φαντάσου να ζούσες, ας πούμε, πριν 100 χρόνια. Τι κακουχίες, τι δυσκολίες.
1: Τι αρρώστιες.
0: Οι αρρώστιες μόνο.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί. Κοίτα, ο σημερινός ο μεσαίος εργάτης ζει καλύτερα και από έναν αριστοκράτη που ζούσε πριν από 100 χρόνια. Το πιστεύεις?
0: Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Έχει στο χέρι του τα πάντα. Τα πάντα. Που δεν είχε ο αριστοκράτης πριν από 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ούτε στη φαντασία του δεν τα είχε αυτά που έχει ο μεσαίων τάξης εργάτης σήμερα.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο το θυμάσαι, καλή μου είχε.
1: Βεβαίως, 94 15 19 23, 94 15 19 23, αγαπητοί ακροατές, πάτε μας τηλέφωνο να συμμετάσετε και εσείς σε αυτή την όμορφη κουβέντα που κάνουμε.
0: Αργία σήμερα, λίγο πιο χαλαρά.
1: Χαλαρά σήμερα, θέλω να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες, απόψεις, ίσως έχετε κάτι να προσφέρει που εμείς δεν έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας. Ελάτε να εμπλουτίνετε τη κουβέντα και τη συζήτησή μας.
0: Πολύ ωραία τα λες. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, καλήμαχε, ένα πράγμα όμως που με στεναχωρεί είναι, είδα κάτι εικόνες από την κατάσταση που βρίσκεται η Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα.
1: Αχ.
0: Ένας χώρος που πάνε ξένοι καθηγητές, φοιτητές να δουν την Ακαδημία του, ναι, Πλάτωνα. Και είναι ένας χώρος καταλυμμένος. Δυστυχώς δεν φροντίζουμε την κληρονομιά μας. Αλλά θα τα πούμε.
1: Δεν τη φροντίζουμε, δεν την διδάσκουμε, την θάβουμε, την υπονομεύουμε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Στην ουσία, στα σχολεία τι γίνονται, Ευαγγέλη μου? Διδάσκουν τίποτε από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και όλα τα άλλα τα μεγαλεία της αρχαίας Ελλάδος? Όχι. Το σύγχρονο ελληνικό, ελληνοχριστιανικό κράτος περιφρονεί τα πάντα που έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα μας και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι, ειδικά η Ακαδημία του Πλάτωνα, γιατί είναι ένα μεγάλο πάρκο εκεί.
1: Έχω πάει.
0: Ναι. Και τώρα είναι γεμάτο γκράφιτι, σκουπίδια, κοτέτσια. Έχουν βάλει για τις αδέσποτες γάτες και τα αδέσποτα σκυλιά.
1: Δυστυχώς.
0: Κάτι κλουβιά εκεί πέρα, ας πούμε.
1: Ούτε ένα μνήμα δεν έχουν αναστήσει.
0: Να αναστείλει.
1: Για να τιμήσουν τον Πλάτωνα.
0: Ένα
1: το πρώτο, θα λέγαμε, το παραπιστήμιο του κόσμου. Έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Ήτανε.
0: Ασφαλώς.
1: Στου κόσμου.
0: Και το έχουμε κόσμο απόλυτα εγκαταλελειμμένο. Και πάνε και, ας πούμε, ζωγραφίζουν ή γράφουν ή κάνουν γράφιτι πάνω στα κτίρια. Στις πέτρες και στα μάρμαρα.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε παιδιά.
1: Έσχος πια. Έσχος.
0: Ναι.
1: Απερίφραστα.
0: Τι να πει κανείς. Κατά τα άλλα κορδωνόμαστε για το λαμπρό παρελθόν, το μεγάλο ιστορικό παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας.
1: Δεν μας αρέσει να το κάνουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα να θάβουμε το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας.
0: Στην πράξη. Στην πράξη, ναι. Έτσι. Ναι. Καταστρέφουμε όλα αυτά. Δεν τα...
1: Τέτοια υποκρισία.
0: Δεν τα σεβόμαστε, δεν τα αξιοποιούμε.
1: Ζει ο λαός μας.
0: Ναι. Πράγματι, ρε παιδί μου, είναι λίγο θλιβερό. Είναι λίγο θλιβερό αυτά τα αξιοθαύμαστα ιστορικά ευρήματα να είναι καταλελειμμένα. Θα μπορούσε όχι μόνο να προσφέρει άνετη και όμορφη πρόσβαση στους καθηγητές, στους επισκέπτες, στους τουρίστες, γιατί είναι σοβαροί επιστήμονες που θέλουν να και γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία, την αρχαιοελληνική από ότι εμείς, και έρχονται στην Αθήνα, θέλουν να πάνε στην Ακαδημία του Πλάτωνα, γιατί ξέρουν τι ήταν τη σημασία της Ακαδημίας του Πλάτωνα, και πάνε και βλέπουν αυτή την απίστευτη, θλιβερή κατάσταση. Θα μπορούσε ταυτόχρονα να είναι ένα προσοδοφόρο μέρος, να έχει κέρδη για την ελληνική κοινωνία και να είναι αξιόλογο και περιποιημένος ο χώρος. Αξιόλογος και περιποιημένος.
1: Θα σου κάνω το ερώτημα, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Πάνε οδέποτε σε αυτό το χώρο που μιλάμε τώρα συγκεκριμένα ομάδες, τάξεις από τα ελληνικά σχολεία? Ποτέ δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν πάνε, Ευαγγέλη.
0: Είναι λυπηρό εάν δεν πάνε.
1: Δεν πάνε. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια παιδεία, δεν υπάρχει τέτοια προβολή που να επισκέπτονται αυτούς τους αρχαίους ελληνικούς χώρους, να μαθαίνουν τα παιδιά για αυτών των φιλοσόφων,
0: ναι,
1: για το μεγαλείο τους, για την περηφάνεια που θα πρέπει να νιώθουν τα παιδιά μας. Και όλα αυτά λόγω ότι υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και σύγχρονο Εβραίο χριστιανισμού. Γι' αυτό το λόγο θάβουν την αρχαία Ελλάδα, θάβουν τον μεγαλείο, θάβουν την πραγματική κληρονομιά της Ελλάδος, Βαγγέλη μου. Αυτή είναι η μεγάλη και πικρή αλήθεια στη σημερινή Ελλάδα και θα έλεγα σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες.
0: Ναι. Θα μου πεις από την άλλη, κοίτα να δεις και τα σύγχρονα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Και όποιος διαφωνεί, ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
0: Κοίταξε να δεις τα σύγχρονα ελληνικά πανεπιστήμια και είναι χάλια. Χάλια.
1: Ναι.
0: Τα διαλύουν, τα σπάνε, κάνουν γιάφκες, γράφιτι παντού. Δηλαδή είναι λυπηρό ότι οι Έλληνες φοιτητές, ένα μέρος των φοιτητών και άλλων που δεν είναι καν φοιτητές, δεν σέβονται
1: αυτό. Που...
0: Δεν σέβονται τους ιερούς χώρους της εκπαίδευσης. Μιλάμε για τα σύγχρονα πανεπιστήμια.
1: Κάτι που δεν γίνεται εδώ στην Αυστραλία. Πας στην πανεπιστήμια εδώ πέρα και το μάτι σου βλέπει το όμορφο μεγαλείο του πανεπιστημίου, καθαρό περιβάλλον,
0: μα είναι
1: σεβαστό περιβάλλον.
0: Είναι ο χώρος, έτσι, που ο ίδιος θέλεις να μάθεις.
1: Ακριβώς.
0: Και να αξιοποιήσεις τις ικανότητές σου και τις γνώσεις σου. Συνεπώς πρέπει να σέβεσαι το χώρο αυτό, όχι να το διαλύεις, να το κάνεις γιάφκα, να γράφεις γράφιτι, να σπάς τζάμια και
1: τα ελληνικά τείχους. Πανεπιστήμια δεν συγκρίνονται καθόλου με τα αυστραλιανά απάνω σε αυτό το θέμα, το καυτό θέμα που συζητάμε, Ευαγγέλη.
0: Κατά τα άλλα τρώγανε βελανίδια,
1: ναι,
0: όταν εμείς φτιάναμε παρθενώνες.
1: Ακριβώς.
0: Αρισκόμαστε
1: να λέμε.
0: Να λέμε. Ρε παιδιά. Λοιπόν, άλλη μια φορά το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: 94-15-19-23 94-15-19-23.

0: Μάλιστα, καλή μάχη. Συγχώραμε το τραγούδι. Αλλά ποια είναι αυτή η Παρθένος? Μπορεί να είναι και η Αθηνά.
1: Όπως θέλεις την ερμηνεύεις.
0: Η Θεάθηνα, γιατί οι Έλληνες είχαμε τους θεούς μας και τις θεές μας. Η Αθηνά ήταν η Παρθένος, ήταν η θεά της γνώσης. Ο Παρθενώνας, το μεγαλύτερο, το λαμπρότερο μνημείο που έρχεται εκατομμύρια κόσμος να επισκεφτεί στην Ελλάδα, ήταν προς τιμήν της Παρθένου, αϊπαρθένου θεάς Αθηνάς.
1: Την πραγματική υπερμάχο.
0: Εμείς οι Έλληνες είχαμε μια λαμπρή ωραία παράδοση, έχουμε μια λαμπρή ωραία παράδοση, δεν χρειαζόμαστε μια
1: ξένη
0: εβραϊκή αίρεση να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, Βαγγέλη μου, ότι οι επισκέπτες στον Παρθενώνα να ανεβούν στην Ακρόπολη, να μπουν μέσα, πληρώνουν νομίζω 20 ευρώ τώρα, είναι είσοδος. Και έρχονται από όλο τον κόσμο.
0: Υπάρχει έκπτωση.
1: Και αφήνουν πολλά χρήματα.
0: Έκπτωση για τους πολίτες της Ευρώπης, της Ευρωζώνης. Και έκπτωση για τους Έλληνες ασφαλώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα είναι 20 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω πάει πολλές φορές, αλλά δεν θυμάμαι πόσο πληρώνω.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα, ναι.
0: Αλλά ιδιαίτερα όμορφο είναι και το Μουσείο της Ακροπόλεως, τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Έτσι, υπέροχο.
1: Μουσείο, υπέροχο.
0: Και εδώ και 1,5 χρόνο τώρα, 2 χρόνια νομίζω, από το 25 ήταν από τις, όχι πιο νωρίς, από το 24 νομίζω, έχεις πρόσβαση τώρα και στα θεμέλια, εκεί που σκάβανε όταν χτίζανε το καινούριο Μουσείο της Ακροπόλεως.
1: Είναι η τζαμαρία που βλέπεις από κάτω, αλλά υπάρχει και πρόσβαση.
0: Είναι
1: τώρα
0: προσβάσιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί το ανοίξαν αυτό, θυμάμαι όταν ήμουνα πριν 1,5 χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε μόλις ανοίξει λίγους μήνες πριν. Και είναι ωραίο να βλέπεις, ας πούμε, γιατί η Αθήνα είναι όλα τα στρώματα από την αρχαία εποχή. Πολλές διαφορετικές στρώσεις και βλέπεις τα υπέροχα αυτά ευρήματα, βλέπεις τα δρομάκια, βλέπεις τα πηγάδια, βλέπεις τα θεμέλια. Είναι πραγματικά όμορφο, πολύ ωραίο. Αλλά ασφαλώς τα ευρήματα από τον ίδιο τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη είναι τα θαύματα, αυτά
1: είναι
0: υπέροχα ευρήματα.
1: Λιπτά.
0: Υπέροχα. Και πραγματικά βλέπεις, ας πούμε, κόσμο από όλες τις γωνιές της Ιδρώγειου. Και τα βλέπουν και τα θαυμάζουν. Δηλαδή απίστευτα ευρήματα.
1: Αυτοί μου είναι και διαβασμένοι όμως, Βαγγέλη. Έχουν μελετήσει.
0: Πολλοί, όχι όλοι. Ναι.
1: Όχι όλοι. Έχουν μελετήσει σε έναν βαθμό τον αρχαίο ελληνικό μας πολιτισμό.
0: Ναι. Κοίταξε. Πολλοί προσπάθησαν να εξαλείψουν αυτόν τον πολιτισμό, να τον σβήσουν, να τον θάψουν. Δεν θάβεται αυτός ο πολιτισμός, καλή μάχη.
1: Στο Μεσόγειο και στην Ελλάδα, σε ελληνικούς χώρους, κάναν το παν να θάψουν εντελώς. Γι' αυτό στην Ελλάδα ένα 90% από τους ελληνοορθόδοξους εβραϊκούς ναούς είναι χτισμένοι απάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς που τους γκρεμίσαν, τους λαϊλατίσανε και παίρναν και τα ίδια τα υλικά, τα χρησιμοποιούσαν και χτίζανε τις εβραϊκές εκκλησίες τους, τις ελληνοορθόδοξες εβραϊκές εκκλησίες τους, επάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς.
0: Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ εχθρική η στάση της χριστιανικής εκκλησίας, η αλήθεια να λέγεται. Τώρα ο Έλληνας δεν το βλέπει έτσι τώρα, ας πούμε. Ο Έλληνας το βλέπει ως μια εξέλιξη της παράδοσής του, αλλά χωρίς να γνωρίζει
1: τα ιστορικά
0: την πραγματική ιστορία. Ναι. Δεν γνωρίζει την εξέλιξη αυτή που έγινε διαπυρός και σιδήρου, και πόσα μάρμαρα έγιναν ασβέστης, τα έκαψαν για να κάνουν ασβέστη, πόσα λαϊλατήθηκαν, πόσα καταστράφηκαν. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν οι πρώτο χριστιανοί έκαναν αυτά, λέμε είναι να τα εξαγνήσουν. Όταν οι μουσουλμάνοι κάνουν το ίδιο σε χριστιανικές εκκλησίες, λέμε είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα.
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Το μεγαλείο της υποκρισίας του μουσουλμανισμού και του χριστιανισμού.
0: Όλες οι θρησκείες, βέβαια, έτσι να λέμε.
1: Όχι. Οι αρχαίοι δεν λαϊλατούσαν και δεν καταστρέφανε τους θρησκευτικούς τόπους των άλλων λαών. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν επιβάλλανε με κανένα τρόπο τη θρησία τους σε άλλους λαούς.
0: Σωστά.
1: Σέβονταν το δικαίωμα της λατρείας.
0: Βέβαια. Θα πω εγώ το τηλέφωνο 94 15 19 23 να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω τη χαρά να έχουμε στη γραμμή την κυρία Ντριάννα. Κυρία Ντριάννα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα στην παρέα, γιατί πολλοί δεν έχουν προγράμματα.
2: Καλημέρα, Ντριάννα.
0: Να σας πω, κυρία Ντριάννα.
1: Καλημέρα, Σάβα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Αργία βέβαια σήμερα, αλλά η ομορφιά είναι, πρώτα απ' όλα είναι όμορφη ημέρα και δεν έχουμε πει το καιρό, θα το πούμε το καιρό, όμορφη ημέρα. Και με ελάχιστη κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρεις τι όμορφο είναι.
1: Είναι ευχάριστο. Ωραία, ναι. Πολλά τα θέματα. Πολύ ωραία όλα, Βαγγέλη μου. Είπατε ότι σπάζουν, καταστρέφουν το Πανεπιστήμιο του Πλάτων. Η αστυνομία πού είναι, βρε?
0: Έλατε.
1: Αυτό μπορεί να μπει μια τάξη.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
1: Και μετά...
0: να σας πω, γιατί θα αναφερθώ στο άρθρο αυτό. Υπάρχει φρουρός, αλλά δεν τον βλέπει κανένας.
1: Ακριβώς. Δεν λογαριάζονται, ναι. Εγώ θυμάμαι, ήμασταν μια φορά στην Μυτιλίνη και περνούσε ένα μοτοσακό με μια κοπέλα. Το κράνος το κρατούσε σαν τσάντα. Τη σταμάτησε η αστυνομία και τον έβριζε τον αστυνομικό.
0: Είδατε,
1: εγώ επενέβη και λέω, έπρεπε να ήσουν στην Αυστραλία τώρα. Κατάλαβες?
0: Ναι, θα είχε φάει το πρόστιμο που δεν φοράει το κράνος και θα έτρωγε και πρόστιμο για προσβολή και επίθεση στον αστυνομικό, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Και αυτός ο καημένος ήταν τόσο soft, τόσο μαλακός μαζί της. Και λέω, δεν, κάτι δεν πάει καλά. Πολλά τα θέματα. Εμένα με στεναχωράει, όπως είπα, Βαγγέλη μου. Και στο τηλέφωνο. Τα χωριά μας που ερημώνουν, τα σπίτια άδεια, ερημωμένα, ερυπωμένα. Αυτό είναι τόσο απελπιστικό. Δηλαδή, πού πάμε, ρε παιδιά, γιατί ο πληθυσμός μας λιγοστεύει.
0: Και αυτό που είπατε για το δημογραφικό και ότι δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες.
1: Δεν κάνουν παιδιά, εκτρώσεις πολλές.
2: Πάρα πολλές.
1: Εκτροί παραπονεύουν πολύ, που είπα στο Βαγγέλη πριν, ένας Εγγλέζος έλεγε, αν μας επιτηθούν οι Τούρκοι, λέει, θα ξεσηκωθούν και Σκοπιανοί, θα ξεσηκωθούν και Βούλγαροι, ακόμα και Ιταλοί. Οπότε όλοι μας έχουν στην μπούκα. Αλλά λέει, η Ελλάδα είναι σαν ένας γίγαντας που κοιμάται. Αν ξυπνήσει, αλίμονό μας. Εγώ νομίζω ο γίγαντας μήπως έχει ψοφήσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δυστυχώς αυτή την... εντύπωση ερμηνεύουμε, Ντριάννα μου.
1: Ναι. Εξαφανίστηκε, ρε παιδιά. Γιατί να πέσουμε τόσο πολύ.
2: Δεν γεννούν παιδιά, δεν θέλουν με κανένα τρόπο να κάνουν οικογένεια.
1: Αυτό είναι η καταστροφή μας.
2: Αυτοκαταστροφή, ναι, Ντριάννα.
0: Δεν υπάρχει. Μα οι οικογένειες δεν αισθάνονται ασφάλεια. Δεν αισθάνονται ότι μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό.
2: Μήπως όλα αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Ναι. Και να μην έχουν δουλειά, ρε παιδιά, και μέσα στη φτώχεια, ας κάνουν ένα-δυο παιδιά, δεν θέλει εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Θα βρουν τον τρόπο.
1: Βέβαια. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι στην Ελλάδα, νομίζετε όλα τα είχαν, ούτε βιβλίο είχα καλά-καλά.
0: Ω, βέβαια, πολύ μεγάλες στερήσεις, βέβαια.
1: Ναι, αλλά εκεί...
0: Και μάλιστα οι οικογένειες τότε κάνανε πολλά παιδιά λόγω της φτώχειας και της ανέχειας.
1: Μα κοίτα τι γίνεται. Πολλά παιδιά, οι γονείς μας είχαν δύο, εντάξει. Η γιαγιά μου, παρόλο που ήταν ακόμα πιο πολύ δύσκολα, είχε κάνει 11.
0: Ναι, ορίστε, βέβαια. Και ήταν πολλές οικογένειες που είχαν μεγάλες, πολλά παιδιά.
2: Και ας κοιτάξουμε τι γίνεται στις φτωχές της χώρας και σήμερα. Γεννούν παιδιά. Κάνουν μεγάλες οικογένειες.
1: Ακριβώς. Πολύ φτωχές χώρες. Ναι. Κρίμα. Είπατε και για τις ραπτομηχανές.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω είχαν δημιουργήσει πιο πολύ εργασία. Διότι πολλοί είχαν κάνει μεγάλα εργοστάσια και δουλεύανε πολλές γυναίκες στις μηχανές, ραπτομηχανές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα ξέρω μερικές φίλες και μου λένε δουλεύανε κάποτε σε ραπτομηχανές. Κατάλαβες, είχανε...
0: Αλλά αυξήθηκε πάρα πολύ η παραγωγικότητα στον ενδυματολογικό τομέα.
2: Μεγάλη επανάσταση.
0: Γιατί παλιά ήταν πολύ δύσκολο να φτιάξεις όμορφα ρούχα, αποτελεσματικά και γρήγορα. Με τη ραπτομηχανή έγινε μια επανάσταση στο θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν ήξερα. Ακόμα και το τρένο τα βγήκε, ακόμα και το αεροπλάνο τα βγήκε.
0: Ναι, η ατμομηχανή και η μηχανή εσωτερική καύσεως.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά, παιδιά, για να μην κρατάω, να μην παίρνω πολύ χρόνο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα.
0: Επίσης, και να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλά. Καλή καλά. Εβδομάδα σε εσένα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Να πάμε τώρα στην άλλη γραμμή.
2: Πάντα κάνει διαφορά όταν ακούμε και έχουμε στο πρόγραμμά μας συμμετοχή μιας γλυκιάς φωνής.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ιδιαίτερα η κυρία Ντριάννα είναι, εντάξει, είναι υπέροχη.
2: Υλοποιεί το τέλειο πρόγραμμα.
0: Ναι. Έχουμε όμως και έναν πολύ ωραίο ομιλητή, αναλυτή. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε? Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Ακούω, Ευάγγελε, σας ακούω. Καλή μαχή.
2: Ξεκινάμε με κομπλιμέντα, κύριε Δημήτρη.
3: Είστε οι καλύτεροι δημοσιογράφοι, ιστορικοί αναλυτές της τεχνολογίας. Ό,τι θέλετε, αλλά ειλικρινά, σήμερα εισαγωγή και το πρόγραμμά σας μέχρι τώρα ήταν πολύ ωραίο. Με έχει κάνει μεγάλη έκπληξη.
0: Έκπληξη, πάντα κάνουμε ωραίο πρόγραμμα, κύριε Δημήτρη.
3: Έχει δίκιο. Σήμερα τη μεγαλύτερη. Επίσης, οι παρατηρήσεις της κυρίας Αντριάννας πιάσανε το θέμα.
0: Ναι.
3: Θα μπω στην ραπτομηχανή, αλλά εντάξει, θα αρχίσουμε από τη ραπτομηχανή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η γιαγιά μου πήρε ένα δώρο από τον πατέρα της, νομίζω, ναι, όταν είχε πάει στην Αμερική και ήρθε πίσω με μία ραπτομηχανή που δεν ήταν δηλαδή με το πόδι, το χρησιμοποίησε στο ένα χέρι να το φέρεις γύρω, ναι, για να δουλεύει. Αλλά ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να είχες κάνει σε μία αγροτική κοινωνία.
0: Ναι.
3: Γεγονός, μπορούσαν να φτιάξουν ρούχα διάφορα καλύτερα, εκεί είναι το θέμα. Εκεί υπάρχει...
0: Καλύτερα και γρηγορότερα, πιο αποτελεσματικά.
3: Και γρηγορότερα και καλύτερα, και μπορούσαν να υπήρχε μετά γυναίκα στο χωριό που ειδικεύτηκε στη ραπτομηχανή. Ενώ στα παλιά όλοι θα κάνανε τα δικά του ρούχα, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ναι, όλα με τη βελόνα και στο χέρι, και τρέχα γύρευε και πολλή ώρα και δεν είχε την... την ομορφιά που είχε το
2: ίδιο αποτέλεσμα
0: το ρούχο με τη ραπτομηχανή, βέβαια.
3: Ξέρεις, εγώ έφυγα από το χωριό και μετά 1-2 χρόνια ήρθε το ρεύμα, και έτσι μπορώ να πω πως μερικές τεχνολογίες εισχωρήσανε στη ζωή μας. Η πρώτη ήταν η ραπτομηχανή.
0: Στον αγροτικό τομέα η θεριζοαλωνιστική μηχανή είδε το φως.
3: Η θεριστική μηχανή ερχόταν μία φορά το χρόνο και όλοι μαζεύανε το σιτάρι με τη στάχια πάνω και όχι το θεριζάνε, αλλά το
0: αλωνίζανε.
3: Ναι. Ήταν για μας τα μικρά παιδάκια, ήταν, ξέρεις, κάτι φανταστικό να βλέπουμε μια μεγάλη μηχανή.
0: Ήταν
3: σαν ένα μεγάλο τρακτέρ με ένα κονβάιερ, με μια λουρίδα που χρησιμοποιούσε.
0: Ήταν τεχνολογική επανάσταση. Κύριε Δημήτρη, θα αναμείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε τα μηνύματα του σταθμού. Επανερχόμαστε σε μερικά λεπτά, έτσι.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language. The following program is in Greek.
0: Α, σύντομα τα μηνύματα. Ωραία, πολύ ωραία. Επανερχόμαστε, κύριε Δημήτρη. Συνήθως έχουμε μερικά ηχητικά, αλλά τώρα είναι πολύ πιο σύντομα. Σας ακούμε, λοιπόν.
3: Ναι,
0: η θεριζοαλωνιστική μηχανή ήταν μεγάλο άλμα στην τεχνολογία και στην αποτελεσματικότητα στον γεωργικό τομέα. Και σίγουρα, ας πούμε, ασφαλώς οι μηχανές εσωτερικής καύσεως που έδωσαν το έναυσμα, αλλά και αυτή η εφεύρεση, αυτή ο συνδυασμός στο να μπορεί μια μηχανή, ένα τρακτέρ, να κάνει όλα αυτά που παλαιότερα απαιτούσε χιλιάδες κόσμο για να κάνει την ίδια δουλειά, έτσι.
3: Και στις πιο φτωχές κοινωνίες το νοικιάζανε σαν ένα χωριό. Δηλαδή πήγαινε ο πρόεδρος του χωριού και με την εταιρεία και κανό...
0: Το έναυσμα, αλλά... Και αυτή η εφεύρεση, αυτή ο συνδυασμός στο να μπορεί μια μηχανή, ένα τρακτέρ, να κάνει όλα αυτά που παλαιότερα απαιτούσε χιλιάδες κόσμο για να κάνει την ίδια δουλειά, έτσι.
3: Και στις πιο φτωχές κοινωνίες το νοικιάζανε σαν,
0: σωστά.
3: Σαν ένα χωριό.

0: που έπαιρνε κάθε οικογένεια του χωριού με το δικό της σαλόνι να κάνουν, ξέρεις, μία-δύο εβδομάδες δουλειές. Σε μία-δύο εβδομάδες με μία ομάδα εκεί πέρα γινόταν όλη η εργασία.
1: Ναι.
0: Πού θέλω να καταλήξω? Αυτά τα άτομα στο αγρίο δεν μείνανε άνεργα, κάνανε άλλες δουλειές, ειδικευτήκανε σε άλλα πράγματα. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, ειδικεύτηκε στα μήλα, έκανε παραγωγή για μήλα και δεν έκανε το δικό του σιτάρι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Πού θέλω να καταλήξω? Σήμερα, την περασμένη εβδομάδα, ανακοινωθήκανε η στατιστική για τις καινούργιες θέσεις εργασίας στην Αμερική. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ γρήγορες. Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι περιμένουν. Γι' αυτό ανέβηκαν και τα επιτόκια.
1: Υπάρχει αύξηση, εννοείς, της ζήτησης και όχι μείωση.
0: Ακριβώς. Ένας από τους παράγοντες είναι ότι υπήρχε αύξηση στη χρήση στα άτομα και στις θέσεις που χρειάζονται για τεχνική νοημοσύνη. Εδώ το δίλημα, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είναι αδιαφυσβήτητο όμως ότι θα εκτοπίσει και πολλούς ανθρώπους η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά ο ανθρώπινος νους και η ανθρώπινα ικανότητα δεν περιορίζεται στο σε τι θα σε έχει εκτοπίσει. Ανοίγει καινούριους ορίζοντες. Εν παραδείγματος χάρη, την τελευταία ας το πούμε επανάσταση της πληροφορικής, όλοι χρησιμοποιούμε κομπιούτα σήμερα, αλλά οι καινούργιες θέσεις εργασίας που αναπτυχθήκανε από όταν παρουσιάστηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μέχρι σήμερα είναι τεράστιες. Κάνουμε καινούργια πράγματα, κάνουμε καλύτερα πράγματα, έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, πιο γρήγορες, πιο επαναστατικές, πολύ πιο ξεκούραση. Μπορούμε να παραγγείλουμε κάτι και από το σπίτι μας και να ξέρουμε ακριβώς που είναι στον δρόμο. Κάτι τέτοια καινούρια έχει να προσφέρει και η τεχνική νοημοσύνη. Και λέω υπομονή στον κόσμο να μην τη φοβάται, να προετοιμαστεί, να προετοιμάσει τα παιδιά του να κάνουν και τεχνική νοημοσύνη σαν μελέτη στην εκπαίδευσή τους.
1: Ασφαλώς,
0: αλλά
1: ασφαλώς.
0: Όχι αποκλειστικά. Ένα περίεργο πράγμα. Η τεχνική νοημοσύνη απαιτεί τις πανάρχες, την πανάρχια εκπαίδευση, απαιτεί φιλοσοφία, απαιτεί μαθηματικά και απαιτεί μία περιέργεια στον τρόπο σκέψης, να κάνεις ωραίες ερωτήσεις και να είσαι μπροστά, να καταλαβαίνεις από πού έρχονται οι απαντήσεις, γιατί η τεχνική νοημοσύνη δεν είναι ούτε νοημοσύνη, ούτε και έξυπνη. Δηλαδή, λιχνάφλιο, δεν έχει και λογική απάνω της, αν την αναλύσει σωστά. Δεν βασίζεται σε αιτιολογία, δεν βασίζεται σε κάτι επιστημονικό. Αυτό που σου λέει, έχει βρει με έναν αλγόριθμο τα καλύτερα άτομα, ίση ξέρεις πώς τα έχει διαλέξει, που συζητούν για το θέμα και τα έχει ενσωματώσει σε μια ωραία γλωσσολογία και στα παρουσιάζει σαν το τελευταίο κείμενο. Εγώ είμαι, δηλαδή, είναι ένα περίεργο πράγμα. Αυτοί που δουλεύουν σε πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο uncertain, που δεν είναι τόσο σίγουρα, που δεν είναι κάτι
1: βέβαια, ναι.
0: Καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα ότι το τι παρουσιάζει η τεχνική νοημοσύνη είναι 2-3 γνώμες από τους τελευταίους που έχουν γράψει κάτι που κατά συνήθως κανόνα είναι λανθασμένο, γιατί πρέπει να ερμηνευτεί η
1: αξιοπιστία του καθενός. Ναι.
0: Είναι ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή προειδοποιώ τον κόσμο να μην νομίζουν ότι η τεχνική νοημοσύνη είναι και τόσο έξυπνη, είναι και τόσο λογική. Δεν είναι. Η λογική είναι η δική μας για το τι εννοεί, τι τη ρωτάμε και τι εννοεί η απάντηση και πώς θα την εφαρμόσουμε, πώς θα εφαρμόσουμε την απάντηση.
1: Ναι, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον ανθρώπινο νου. Γιατί όταν λέμε λογική, τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε λογική?
0: Ο ανθρώπινος νους είναι σαν την κομπιούτα. Είναι
1: ακριβώς.
0: Έξυπνος, αλλά πολύ παράλογος. Ο ανθρώπινος νους που δεν έχει το μείζον της κομπιούτας, είναι ότι που έχει μείζον που δεν έχει κομπιούτα, είναι ότι στην ουσία επηρεάζεται από αισθήματα.

0: ναι, και όλα αυτά τα μπάσες.
1: Και τα αισθήματα τι ακριβώς είναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Είναι... Η λογική, αν η λογική δούλευε κατά κανόνα 100% σήμερα θα είχαμε όλη τη γνώση του κόσμου στα χέρια μας.
1: Σωστά. Αλλά και τα αισθήματα...
0: Τίποτα δεν είναι λογικό. Εμείς είμαστε, έχουμε μία ευθύνη να λογικέψουμε το ότι υπάρχει λίγο παραπέρα από τους προηγούμενους. Μερικοί λίγο παραπάνω. Αλλά η λογική είναι μία διαδικασία. Η λογική ζωή είναι μία διαδικασία.
1: Ναι. Αλλά αναμφίβολα η τεχνολογία θα φτάσει και θα ξεπεράσει τον ανθρώπινο νου, διότι και ο ανθρώπινος νους είναι ένα μηχάνημα, είναι ένα εργαλείο, είναι ένα βιοχημικό όργανο.
0: Ο ανθρώπινος νους είναι τόσο περίπλοκος που από ό,τι διαβάζω η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, μπορεί να κάνει πιο πολλές συνδυάσεις, αλλά ποτέ δεν μπορεί να επηρεάζεται από αισθήματα.
1: Μη λέτε ποτέ, κύριε Δημήτρη. Μη λέτε ποτέ. Ποτέ. Γιατί θυμάμαι, μου θυμίζετε τώρα. Αυτό είναι σωστό, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ο Λόρτ Κέλβιν, μεγάλος φυσικοχημικός, ναι, που έχουμε την
0: κλίμακα... Θερμοδυναμιστής ήταν, νομίζω.
1: Κλίμακα Κέλβιν, θερμοκρασίας, ναι. Έτσι. Είχε πει ότι σε κάποια περίοδο που είχαν γίνει ορισμένες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, ο ανθρώπινος ζούς δεν έχει φτάσει στο τέρμα. Δεν θα κάνουμε άλλες εφευρέσεις από εδώ και πλέον.
0: Έχουμε ακούσει για πολλά τέρματα.
1: Λοιπόν, μην λέτε ποτέ, κύριε Δημήτρη.
0: Ίσως και εγώ έπεσα στο ίδιο λάθος. Αλλά υπάρχει περιπτώσει σαν άνθρωπος που επιδιώκει την επιστήμη, μπορώ να πω ότι προτιμώ να κάνω λάθος και να μάθω κάτι από αυτό παρά να έχω την αλήθεια και να νομίζω ότι είμαι σίγουρος με την λανθασμένη αλήθεια.
1: Σωστά. Ο έξυπνος άνθρωπος έχει αμφιβολίες. Ο κουτός είναι σίγουρος, έτσι.
0: Γεγονός.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σήμερα.
1: Τίποτα για την ελληνική πολιτική σκηνή, βλέπετε τίποτα?
0: Το σκέφτηκα. Αυτά τα δεν με βοηθήσανε. Που, αν θυμάσαι που προχθές είπα, ο Τσίπρας δεν είναι τούτο, δεν είναι εκείνο, δεν είναι εκείνο, ο καθένας δεν, δηλαδή το αρνητικό.
1: Ναι.
0: Με βοηθήσανε να καταλάβω την βασική διαφορά από τους δύο πρωτομάχους. Ο Τσίπρας, συγγνώμη, κατάληξα στο συμπέρασμα ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι κολοτούμπας, και ο Τσίπρας δεν είναι σταθερός πολιτικός.
1: Με την αρνητική πάντα, μπράβο.
0: Με την αρνητική, ναι.
2: Καλό αυτό.
1: Πάντως, εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τώρα γίνεται μια μάχη στην αντιπολίτευση, στα μικρά κόμματα, ας πούμε, για το ποιος θα πάει πού. Και βλέπω, μου κάνει εντύπωση πόσο τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τις δημοσκοπήσεις, με τα ποσοστά, ποιος θα έχει... αυτοδύναμη και ποιος δεν θα έχει, με ποιες συζητήσεις άνευ ουσίας.
0: Είναι έντονο, είναι πολύ έντονο, το έχω ζήσει. Δηλαδή,
1: αντί να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα και τις πιθανές λύσεις, καταναλωνόμαστε σε μια συζήτηση άνευ ουσίας.
0: Και ξέρεις, δεν ξέρεις από πού προέρχεται ο καθένας. Υποστηρίζει κάτι πολύ...
2: Στην ουσία κουράζουν τον κόσμο και υπονομεύουν την αξιολογία της πολιτικής.
0: Μερικά απλά μέλη των κομμάτων και μερικοί βοηθοί των κομμάτων θυμάμαι σε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα, ένας πολύ ένθερμος εκεί πέρα και μετά καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι συμφέροντα και μιλούσαν έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι λυπηρό ότι τόσο η πολιτική, ευρύτερα η ελληνική πολιτική ηγεσία, έτσι, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται με ζητήματα ουσίας. Ας πούμε, τι γίνεται εδώ με τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, που υπάρχει χάος, ας πούμε. Εδώ μιλούσαμε για την Ακαδημία το Πλάτωνα, εγκαταλειμμένος τόπος. Λύστε αυτά τα ζητήματα, ρε παιδιά, ομορφύνετε τη χώρα, ομορφύνετε το τόπο. Φτιάξτε παραγωγικούς τομείς, βελτιώστε τη γεωργία.
0: Δεν έχει πολύ χρόνια που έχει βρεθεί.
2: Ανεβάστε το επίπεδο της σκέψης των Ελλήνων, κάνετε παιδεία.
1: Ναι.
2: Πού βλέπεις παιδεία να κάνουν στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση?
1: Πολύ προπαγάνδα και όπως είπατε νωρίτερα, με ειδικά συμφέροντα και προτεραιότητες πολιτικές. Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Πάλι πίσω στο θέμα της αυθερής πολιτικής. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν το σκέφτεσαι βαθιά, υπάρχουν, ας το πούμε, κολοτούμπες που εγώ δεν είμαι αναγκαστικά εναντίον της κολοτούμπας. Καμιά φορά στην πολιτική,
1: αλλάξουν οι συνθήκες,
0: χρειάζεται να κάνεις re-pivot, ας το πούμε.
1: Αλλά όταν λες αλλαντάλλον, όταν υπάρχει κρίση και λες εγώ με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα ξεσκίσω τα μνημόνια.
0: Ανέμπειρος πολιτικός που μιλήσε.
1: Ναι, πας στη δημοψήφισμα και λες όχι, αλλά το κάνεις ναι και κάτι τέτοιο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Άκου να δεις τώρα. Ήθελε να γίνει πιο δεξιός με rebranding. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να εισχωρήσει. Γίνεται πιο αριστερός. Μετά δεν ήθελε τα παλιά μέλη. Τα είχα για να εμφανιστεί ότι αυτός, και μετά βάνει κάτι δικό του να τους μαζέψει όλους εκτός τον Πολάκη και τον Πάπα.
1: Πείτε μου τώρα και Δημήτρη. Αυτά εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Ο Σαμαράς τι κάνει εκεί πέρα?
0: Είναι το χειρότερο παράδειγμα από έναν εγωιστή πολιτικό του παλιού τύπου Έλληνα πολιτικού. Βλέπει το δικό του εγώ παραπέρα από την παράταξή του, παραπέρα από το συμφέρον της Ελλάδος, παραπέρα από τα πάντα. Νομίζω έχει να κάνει λίγο και το γεγονός ότι είναι λίγο μεγάλος. Ίσως η σκέψη του δεν είναι τόσο κοφτή όσο θα έπρεπε να ήταν, που ποτέ δεν ήταν ό,τι έπρεπε για έναν statesman. Ποτέ δεν ήταν statesman ο Σαμαράς. Δεν έβλεπε τα συμφέροντα του τόπου παραπάνω από το δικό του. Ψάχνω για statesman στην Ελλάδα. Έχει μερικούς potential. Ξένη λέξη, potential, δεν ήξερα.
1: Δυνητικά, ναι.
0: Δυνητικά. Έχει μερικούς δυνητικούς και από την αριστερή και από την δεξιά πλευρά. Δυστυχώς η αριστερά έχει αφήσει τον εαυτό τους εκτός κυβέρνησης και δεν έχει δημιουργήσει τόσα στελέχη που θα έχουν την ικανότητα, δεν τα έχει εκπαιδεύσει. Εν παραδείγματος χάρη ο Πυρακάκης,
1: πράγματι ο Πυρακάκης είναι εξαιρετικός πολιτικός. Εξαιρετικό μυαλό, πράγματι. Σοβαρός, πολύ σοβαρός.
0: Σοβαρός, ναι. Δεν έχει την πείρα για να επηρεάζει τον κόσμο τόσο πολύ. Έχει αποδειχθεί από στην ουσία στην πράξη, στον τεχνοκρατικό τομέα. Ναι. Αλλά θα δούμε σιγά σιγά αν θα μπορέσει να κάνει την αλλαγή, γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουν και την προσωπικότητά τους. Όπως και ο Μητσοτάκης ήταν ένας τεχνοκράτης, ένας τεχνικός, δηλαδή ένας investment banker. Και όταν τον είδα στην πολιτική σκηνή, εγώ λέω αυτό το παιδί θα κάνει 6 μήνες, 2 χρόνια και θα φύγει. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να εφαρμόζει τους κανόνες της πολιτικής. Πράττει, σκέφτεται τι λέει. Βλέπεις πολλούς ακαδημαϊκούς πολιτικούς, εν παραδείγματος χάρη ο Κερίδης. Ο Σύριγος.
1: Ο Σύριγος, ναι.
0: Τους έβανε σε υπουργεία, σε μικροϋπουργεία εκεί πέρα, και τελικά τους εκτόπισε. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν ανάλυση. Δεν κάνουν σύνθεση, δηλαδή δεν σκέφτονται αυτό που λένε, τι επιρροή θα έχει στα γεγονότα αύριο.
1: Πρέπει να κάνεις έργο, αλλά να κερδίζεις και τους πολίτες. Έτσι, να παίρνεις πολίτες.
0: Πρέπει αυτό που λες να υποστηρίζει την πολιτική σου και την εφαρμόσιμότητά της.
1: Κάτι άλλο, κύριε Δημήτρη, να σας ρωτήσω τώρα. Ωραία αυτή η συζήτηση, αλλά επειδή τρέχει ο χρόνος, μετοχές στη νέα προσφορά, στην αρχική δημόσια προσφορά του SpaceX, θα πάρετε?
0: Έχω ένα φίλο μου, δεν το έχω παρατηρήσει και δεν ξέρω πόσο η τιμή της προσφοράς.
1: Πάνω 100 κάτι δολάρια, 150, πόσο είναι?
0: Δεν ξέρω πόσο το market capitalization είναι. Αλλά έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι γερό χαρτί, δηλαδή παίζει δυναμικά. Θυμάμαι ένα τρίμηνο είχε βγάλει 10 εκατομμύρια δολάρια πρόπερση. Και τον μπαίνει τηλέφωνο από το βράδυ στο πρωί για να συμμετάσχει. όχι από το βράδυ στο πρωί, αλλά ήταν πολύ πιστική, δηλαδή επίμονη. Και μου λέει, εγώ και να ήθελα να συμμετάσχω, νομίζω ότι θα έχουν πολύ πρόβλημα να πουλήσουν τη μετοχή σε αυτή την τιμή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά όταν παρουσιάζεται στο χρηματιστήριο, αρχίζει και ανεβαίνει και υπάρχει ένα boom και δεν είναι προβλέψιμα τόσο καλά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εν συντομία δεν ξέρω. Και φίλος μου που ξέρει καλά, δεν θέλει να συμμετάσχει γιατί την πουλάνε πολύ επίμονα.
1: Ναι, 135 αμερικάνικα δολάρια είναι το fixed offer price, αλλά αναμένεται ότι όταν βγεις στο χρηματιστήριο θα πεταχτείς στα ύψη.
0: Ίσως. Καμιά φορά, εδώ δηλαδή στην Αυστραλιανή σκηνή, τις πιο πολλές φορές όταν μπαίνω στο χρηματιστήριο, πέφτουν οι μετοχές.
1: Ναι, για να δούμε. σε λίγες ημέρες θα δούμε.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι ένα τομέα που δεν γνωρίζω, αλλά ήθελα να πω κάτι για τον Έλον Μάσκ που μου λες.
1: Ναι.
0: Όταν πρώτο εμφανίστηκε στη σκηνή, εντάξει, για να καταλάβουν και οι νέοι ότι και οι μεγάλοι κάνουν πολλά λάθη και έχει πολλές ευκαιρίες και να πέσει έξω, πρέπει να πας σωστά. Με το PayPal τον γλιτώσανε, και, δηλαδή την κατεύθυνε την PayPal σε έναν τεχνολογικό τομέα με κάτι τεχνικές κινήσεις που όλοι γύρω του ήταν σίγουροι ότι θα καταρρεύσει, και ένας venture capital λες τους μάζεψε όλους και τον διώξανε από την εταιρεία και τον πληρώσαν 300 εκατομμύρια. Αν συνέχιζε σαν CEO, θα είχε καταρρεύσει το PayPal. Λοιπόν, με αυτά τα 300 εκατομμύρια πήρε μερικούς διαστημικούς επιστήμονες,
1: ναι,
0: οι καλύτεροι, και πήγαν στη Ρωσία για να πάρουν τεχνολογία για τους καλύτερους πυράβλους τότε. Τους πίνανε και τρώγανε όλη μέρα εκεί πέρα. Οι Ρώσοι κάνανε καλή παρουσίαση και αυτά, ωραία γλέντια, αλλά δεν τους δίναν τίποτα. Τελικά του ζήτησε ο Έλον Μάσκ του αρχή σχεδιαστή
1: μηχανικού,
0: εκεί,
1: ναι,
0: πέρα, για να κάνουν, να πάρει δικαιώματα να χτίσουν ή να εισαγάγουν το καλύτερο πύραυλο, και γυρίζει ο Ρώσος και τον φτύνει στα πόδια του. Και τσαντίστηκε ο Έλον Μάσκ και του λέει, εμείς θα φτιάξουμε καλύτερη. Και έτσι έγινε η SpaceX.
1: Μάλιστα.
0: Και με τις πρώτες δοκιμές παραλίγο ήταν έτοιμοι να αποσυρθούν, γιατί δεν πηγαίνανε καθόλου καλά. Τελικά διορθώθηκε. Δηλαδή οι νέοι να μάθουν ότι και οι μεγάλοι κάνουν μεγάλα λάθη και πάλι φτάνουν πολύ ψηλά.
1: Και ένα μεγάλο μέρος της τύχης, βέβαια, με το μέρος τους, γιατί δεν είναι μόνο το μυαλό.
0: Η επιμονή του δεν είναι μόνο τύχη, αλλά θέλω να πω, ναι, μπορεί να έχει και κακή τύχη και να επανορθώσεις.
1: Αλλά και να βρίσκεις σε σωστή στιγμή, κατάλληλη στιγμή, αλλά και να πάρεις, να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που έχεις και τις δυνατότητες που έχεις. Ασφαλώς και Δημήτρη, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, γεια σου.
1: Να είστε καλά και Δημήτρη.
2: Καλημέρα και Δημήτρη.
1: Ενδιαφέροντα αυτά.
2: Πολύ ενδιαφέροντα.
1: Καλήμαχε, μιλούσαμε για την Ακαδημία του Πλάτωνα. Έτσι. Και το είδα αυτό σε ένα άρθρο εδώ τώρα, χθεσινό άρθρο της Καθημερινής εφημερίδας, έτσι, της Αθηναϊκής εφημερίδας της Καθημερινής, που κάνανε μία αυτοψία εκεί η Καθημερινή εκεί στην Ακαδημία του Πλάτωνα, και ο αρχαιολογικός αυτός χώρος, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο έμβλημα, εμβληματικός χώρος για την Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι παγκόσμιος πόλος έλξης, δυστυχώς είδαν εκεί πέρα, σύμφωνα με το άρθρο, κοτέτσια, λέει το άρθρο της Καθημερινής, στην Ακαδημία του Πλάτωνας, απουσία φύλαξης, αυτοσχέδια κοτέτσια, βανδαλισμούς με γκράφιτι, ακόμα και πάνω στα αρχαία μάρμαρα, και τα σπασμένα τζάμια σε ένα ψηφιακό μουσείο, κοντέινερ, ένα μουσείο κοντέινερ ψηφιακό, αλλά με σπασμένα τα τζάμια και δεν υπάρχει κανένας εκεί. Οπαδικά συνθήματα πάνω σε αρχαία μάρμαρα, περιστεριώνες, σπιτάκια φτιαγμένα από χαρτόνια για γάτες, και για σκυλιά και ένα υποτυπώδες μουσείο σε κοντέινερ με σπασμένα τζάμια. Αυτή είναι η εικόνα, λέει το άρθρο, που παρουσιάζει σήμερα η Ακαδημία Πλάτωνας, του Πλάτωνος, ένας χώρος που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
2: Λυπηρό.
1: Για το ψηφιακό μουσείο, λέει, που βρίσκεται δίπλα στο χώρο της Ακαδημίας, αυτό είναι βανδαλισμένο, καθώς κάποιοι έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν προκαλέσει μεγάλες φθορές στο εξωτερικό του. Κάμερες δεν υπάρχουν, ούτε φύλακες. Όποιος επιθυμεί να προκαλέσει βλάβες στο χώρο δεν εμποδίζεται. Οι επιγραφές στον αρχαιολογικό χώρο είναι ελάχιστες και οι περισσότεροι επισκέπτες δεν μπορούν να διακρίνουν πού ακριβώς βρισκόταν η σχολή του Πλάτωνος. Καθώς στο χώρο βρίσκονται και άλλα μνημεία προγενέστερων και μεταγενέστερων χρόνων, έχουν βρεθεί εκεί επισκέπτες που ήρθαν από τη Βρετανία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αυστραλία και άλλες χώρες. Οι περισσότεροι ήταν καθηγητές ή φοιτητές φιλοσοφίας μόνο για να επισκεφθούν την Ακαδημία του Πλάτωνα και όλοι απορούσαν για την αδιαφορία και την εγκατάλειψη. Ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στην Ακαδημία μέσα είναι αφύλακτος. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι υπάρχει κάποιος φύλακας, αλλά σε τρεις επισκέψεις της καθημερινής την περασμένη εβδομάδα δεν φάνηκε ο φύλακας. Και σίγουρα ένας άνθρωπος δεν αρκεί για να επιτηρεί όλη αυτή την έκταση. Μια άθλια κατάσταση δυστυχώς. Μια λυπηρή κατάσταση, δυστυχώς, καλή μαχή.
2: Δεν μπορούμε να βρούμε λόγια να εκφραστούμε, Ευαγγέλη, για αυτή την κατάντια, διότι κατάντια είναι...
1: Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, οικονομικά να αξιοποιηθεί. Βεβαίως. Και να είναι όμορφος ο χώρος, να είναι ένας τόπος που μπορούν να προσθέθουν και οι ντόπιοι, οι πολυσυμπολίτες της Αθήνας, αλλά και οι τουρίστες και οι επισκέπτες.
2: Χωρίς παιδεία, Βαγγέλη.
1: Να επισκεφθούν το χώρο, να πληρώσουν να επισκεφθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα.
2: Όλοι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, ναι, και δείχνουν αυτή την ασέβεια, δεν έχουν την ελάχιστη παιδεία, διότι ποτέ δεν μάθανε τη σωστή παιδεία.
1: Ωραία.
2: Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, να σέβονται τους προγόνους.
1: Έστω.
2: Να σέβονται και να θαυμάζουν τους προγόνους.
1: Ωραία. Γιατί όμως δεν υπάρχει μία πρωτοβουλία να αξιοποιηθεί ο χώρος, να το δώσουν σε μερικούς ιδιώτες, ας χρεώνουν χρήματα για την είσοδο, να έχουν κέρδος, αλλά να συντηρούν το χώρο, να είναι όμορφα περιποιημένος ο χώρος, να μπορεί κάποιος να προσέλθει, να υπάρχει ένα κηλικείο, να υπάρχει ένα περίπτερο, να υπάρχει καθαρός ο χώρος και να είναι περιποιημένος και να είναι, δηλαδή, να είναι κάτι όμορφο και να έχει κέρδος και ο ιδιώτης.
2: Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν, Βαγγέλη μου.
1: Και το κράτος.
2: Και ακόμα εκεί επάνω, σε αυτό το είναι τεράστιος ο χώρος,
1: ναι,
2: θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και να υπάρχει ένας χώρος που περπατάς και να δείχνει με την σύγχρονη τεχνολογία τα διάφορα στάδια της Ακαδημίας,
1: ναι,
2: τις ανακαλύψεις και το ένα και το άλλο. Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά υπάρχει αδιαφορία.
1: Ναι, μου κάνει πραγματικά εντύπωση, γιατί η Ακαδημία του Πλάτωνα δεν είναι κάτι αδιάφορο. Είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος ιστορικά και πολιτισμικά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η βάση της δυτικής φιλοσοφίας και πολιτισμού.
2: Και πολιτισμού, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι η σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχουν, που θα μπορούσαν να είχαν στήσει μεγάλες οθόνες το ένα το άλλο και να φέρουν αυτό τον αρχαίο, τον κλασικό χρόνο, κόσμο, στον σύγχρονο κόσμο μέσω της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα.
1: Ναι.
2: Εκεί,
1: δυστυχώς,
2: σε αυτό το χώρο, έτσι, πολλά θα μπορούσαν να κάνουν αν υπήρχε η θέληση, αν υπήρχε ο σεβασμός, η εκτίμηση για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για την ίδια τη δική μας την κληρονομιά που εμείς οι ίδιοι οι σύγχρονοι Έλληνες την θάβουμε, την υπονομεύουμε,
1: ναι,
2: την γελιοποιούμε, έτσι.
1: Είναι λυπηρό, είναι λυπηρό, είναι απογοητευτικό. Φτάνουμε προς το τέλος. Σε 4 λεπτά θα έχουμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση SBS, κανάλι 35. Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, σήμερα το βράδυ στον άλλο σταθμό, στο 3CR, το ραδιοφωνικό σταθμό στους 855 χιλιοκύκλους, Ακούτε το Βασίλη, Bill the Greek, από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ, σήμερα το βράδυ, στο 3CR. Αλλά εδώ στο 3ZZZ τα έχουμε τα ελληνικά προγράμματα. Ξεκινούν 8 η ώρα το πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 9 το πρωί στην Παρασκευή και Παρασκευή και Πέμπτη, συγγνώμη, και Τρίτη βράδυ
2: το Κυπριακό,
1: Κυπριακό πρόγραμμα. Ελευθερία στην Κύπρο, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί η Κύπρος είναι
2: πάντα
1: υποκατοχή από τη Τουρκία. Εμείς λέμε ελευθερία στην Κύπρο μας.
2: Και το εννοούμε, όλοι μας στην καρδιά.
1: Το ελληνικό πρόγραμμα εκεί, το Κυπριακό, Τρίτη βράδυ εδώ στο 3ZZZ από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ. Εάν δεν είστε μέλη, να γίνετε μέλη του σταθμού μας. Πολύ εύκολο, θα μπείτε στην ιστοσελίδα 3zzz.com.au, θα πάτε στο μενού πάνω-πάνω που λέει Memberships, θα μπείτε να γίνετε νέο μέλος, θα βάλετε, επιλέξετε το ελληνικό πρόγραμμα και θα πληρώσετε τη συνδρομή σας, πολύ απλό και πολύ εύκολο. Μια πολύ μικρή συνεισφορά είναι αυτό το πράγμα που θα κάνετε, έμπρακτη, για να δείξετε ότι αγαπάτε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
2: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μας βοηθάτε να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτές τις ώρες που έχουμε.
1: Τις ώρες, όχι, εμείς δεν πληρωνόμαστε, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε εθελοντές. Αλλά ο σταθμός έχει κανόνες και αν έχεις περιορισμένο αριθμό μελών, έχεις και περιορισμένες ώρες.
2: Ακριβώς, εκπομπές.
1: Προγραμμάτων.
2: Ναι.
1: Συνεπώς, ας το αυτοκαλυμαχείς παρακαλώ. Συνεπώς, φίλες και φίλοι, έχουμε την. Σας καλούμε να γίνετε μέλη αν δεν είστε. Εάν είστε, πάρετε αυτό το, όταν έχετε η απόδειξη για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, έχει το νούμερο πάνω του μέλου σας, μπείτε στην σελίδα και ανανεώστε τη συνδρομή σας. Πρέπει να έχετε αυτόν τον αριθμό μέλους. Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα, όμορφα και ωραία. Και τώρα μάλιστα που θα πάρετε και τα 186 δολάρια από την κυβέρνηση, από το registration, θα βάλετε και τους συγγενείς σας να γίνουν μέλη, όχι μόνο εσείς. 16 δολάρια ετήσια συνδρομή για εργαζόμενους, 11 δολάρια για συνταξιούχους, πολύ εύκολο, πολύ απλό. Μην ξεχάσετε να βάλετε και αυτή την αίτηση για τα 186 δολάρια για το registration. Θα μπείτε στο Services Australia στην εφαρμογή, θα βάλετε το registration number του αυτοκινήτου σας, πρέπει να είναι στο όνομά σας, δικαιούστε μέχρι 2 ανά άτομο, αν έχετε 2 αυτοκίνητα, σε προσωπικό όνομα, όχι σε όνομα εταιρείας ασφαλώς, και να πάρετε αυτή την επιστροφή. Να το κάνετε εγκαίρως, γιατί δεν ξέρετε, μπορεί να λήξει το πρόγραμμα. Είναι από όλο τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του Ιούλη. Οπότε να το κάνετε, μην το αγνοήσετε. Είναι ένα πολύ εύκολο πράγμα να κάνετε, να κερδίσετε τα 186 ή δύο φορές το 186, 370 κάτι δολάρια, για να το κάνετε άμεσα. Συνεπώς, φίλες και φίλοι, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Το καιρό δεν είπαμε, ωραία μέρα
2: δεν
1: σήμερα.
2: Πέραζει, ωραία μέρα είναι.
1: Είδαμε και τα αερόστατα σήμερα το πρωί. Λίγη κίνηση στους δρόμους, ίσως να αυξηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Αργία σήμερα. Ξεκουραστείτε. Καλή ανάπαυση, καλή διασκέδαση. Πείτε το καφεδάκι σας. Εμείς τώρα θα πάμε για ένα καφέ, καλή μαχή.
2: Βεβαίως θα πάμε. Για τον παραδοσιακό μας καφέ, Ευαγγέλη.
1: Αν είχαμε κάνα ελληνικό καφενείο, θα παραγγέλναμε εδώ στο στούντιο καφέ. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε
2: πολυτέλει.
1: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλή μέχρι, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Τα λέμε
2: χάρηκα
1: την άλλη
2: παρέα
1: Δευτέρα.
2: Μαζί σου, Βαγγέλη. Χαρήκαμε που τη συμμετοχή της Νικής Παλικίας. Ευχόμαστε σε όλους καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα πρωί στις 8.